0: ένα.
1: Ένα κάτι ωρο, ε.
2: Λέουν τζαμπερία, βάιτε ο Κέν, μπαίνει μου δίκαιρη για να τζάμπα. Ντζέρο μονό το γίνε ουα, ίντας τριαρού εμπο. Εκέν μπαίνει και μου ενε. Ράου και μου ένα μακαβί, τζένο μπάτε